0: μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.
1: Maluma, baby.
2: Hágame, oh,
1: bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?